Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν